0: Έλα, κακό φχίνα κακ. Τα πότο.
1: Μου να κοίκω ένα κερί τσέχεν. Κομντάλα μου γούτο βρίεν, my darling. One of the most beautiful things is me, my darling.